0: Ισόρ.
1: Βίνε.
0: Τωάρ. Ποκίνα τσκοντουρίλο.
1: Ουτμπαδάλε πουλώνε κουν περίεση τσιβίρεντα. Κάτσε το κομπίντο που είναι μοχανά.
0: Ντάνο τον. Ντάνο εκείνη να μπω.
1: Εκάνη.
0: Ε. Δέχτσε Ισόρ. Που δίκε μου γουμπελιά, μαδάκαλι δίκε ρακάς. Κρυμ λάλε ουτσι. Νοτούν βόρ. Νοτούν δίν. আচ্ছা ঈশ্বর
1: হ্যাঁ
0: ওই যে তুমি তুমি একটা গান গাইতে না ওরে নূতন যুগের ভোরে একটু একটু গাও না ভাই আমিও তোমার সঙ্গে গাই